0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινή αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
8: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
7: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
8: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά.

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλοι

0: θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
8: Πόσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
10: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
11: λαχανικά,
10: ντοματίνια.
12: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
12: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
10: Τηλέφωνο 6947 080 188.
12: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
13: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

φεγγάρι και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα βιάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Καλή Παρασκευή. Φίλοι μας η Λάουρα, λίγο πρωτού ξεκινούσε την εκπομπή, μας πήρε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, να την ευχηθώ χρόνια πολλά. Γενέθλια έχει. Και το όνομά σου είναι σπάνιο λιγάκι. Λάουρα. Καλησπέρα λοιπόν, καλό, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, η εκπομπή πες το και έγινε με, είπαμε και πάλι με τον Παύλο Βασιλείου. Λάουρα, το είδα το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Λάουρα.

Λοιπόν, καλησπέρα για μια ακόμα φορά. Η εκπομπή «Πες το και έγινε» με τον Παύλο Βασιλείου. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές που μας ακούνε εκεί έξω. Και βέβαια να θυμίσουμε και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά, Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το τριχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανεσαρίδου Πολυξένεια. Η Νόη Σεφτά Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγκας. Ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμδα Ιωσενίδη 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, τα νούμερα 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Ιωσενίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ανοιχτά από τις 11 η ώρα μέχρι τις 4. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Όλυμπος, Χρήστος Γιάντσιος. Μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Και τα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης.

Ήταν 49, με λέει, σ' αρέσουν και τα ξένα, ε? Λέω, ναι, φυσικά. Μ' αρέσουν όλα τα είδη μουσικής. Εξάλλου έχω περάσει από πολλά στάδια. Όλα τα στάδια της μουσικής σχεδόν.

Όσοι θέλετε και όσοι ξέρετε τα νούμερα του σταθμού, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Ό,τι τραγούδι μας ζητήσετε, το ακούμε κατευθείαν. Μόλις κλείνεις τηλέφωνο, ακούγεται το τραγούδι. Έτσι.

Μισό λεπτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, όσοι γνωρίζετε τα νούμερα του σταθμού και θέλετε κάποια τραγούδια, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε και να τα ακούμε κατευθείαν. Δηλαδή, αν είσαι στο αυτοκίνητο μέσα και ή οπουδήποτε κι αν είσαι και μας ακούς και θέλω να ακούσει ένα τραγούδι και τη στιγμή, με παίρνει ένα τηλέφωνο και με το που κλείνει το τηλέφωνο ακούει το τραγούδι σου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.

0: Θες τραγούδι?
1: Πόσο δοκιμή παρέχει.
0: Ναι.
1: Και σιγά μη σου πούμε για ευχαριστώ.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Σιγά μη σου πούμε για ευχαριστώ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά. Ναι. Μετά τη δύση του ηλίου, ναι, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου από την Κατερίνη, από τη Νέα Έφεσο. Με αγάπη.
0: Έγινε.

0: Γεωργίκας ωραίος, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ωραίος. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Μην αγχώνεσαι. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Παύλε.
0: Είδες τι έβγαλε ο Γεωργίκας, είσαι. Τ' άκουσες.
1: Ναι, ναι.
0: Τ' άκουσες.
1: Ναι, ναι, τ' άκουσα.
0: Ναι, για πες.
1: Παύλε, θα ήθελα δύο τραγουδάκια.
0: Ναι, για πες. Πες.
1: Δεν σε ακούω καλά.
0: Έλα, έλα, έλα, σε ακούω εγώ, έλα.
1: Ναι. Του Γιάννη Πουλόπουλου όλα δικά σου μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και του Σταμάτη Κόκοτα με την καρδιά θα σε αποχωριστώ.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Χαρισμένα σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Για ξαναπες τραγούδια, όλα δικά σου
1: μάτια. Όλα δικά σου μάτια μου, του Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τι καρδιά σας αποχωριστώ, του Σταμάτη Κόκοτα.
0: Με τι καρδιά, οκ. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε σε 5 λεπτάκια.
1: Έγινε,
0: τσάου, τσάου.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Παύλε.
0: Το πιο σπάνιο όνομα, ξέρεις ποιο είναι? Το πιο σπάνιο.
2: Ποιο είναι?
0: Γιώργος.
2: Ποιο είναι? Γιώργος. Σοβαρά ρε.
0: Ποιο σπάνιο όνομα. Έλα.
2: Πολύ το αγαπάς τον Γιώργο, γιατί έλεγα τον μπαμπάς Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά όταν άκουσα εκείνος ο χαζός,
0: ναι.
2: Δεν πρέπει να ήταν άντρας που σκότωσε τον μπάβρο εκείνον, ο Φίσας ρε.
0: Ναι, τέλος πάντων, άστα αυτά.
2: Του χτύψε στην καρδιά εκείνον τον...
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
2: Εκείνος δεν πρέπει να ήταν, τον έβαλα Γιώργο έτσι για πλάκα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Όχι, ο Γιώργης πραγματικά είναι καλά παιδιά.
0: Ναι, είναι καλά παιδιά ο Γιώργης, όπου Γιώργος είναι μάνα.
2: Αλλά εκείνος εκεί μικρίος, λέω πώς το άντεξε η μάνα, λέω, που θέλει να σκοτώσουν τον Παυλάρα. Πάντως είναι καλό όνομα, δεν είναι κανένα. Όπου έχει παυλάδες, είναι λίγο τις αποκάδες μερικοί, αλλά οι άλλοι είναι καλοί. Έτσι που έχω γνωρίσει εγώ, δηλαδή.
0: Για πες, για πες.
2: Λοιπόν, τι θες, τραγούδια?
0: Ναι, άμα δεν θες, μη ζητάς.
2: Όχι, όχι, θέλω.
0: Πες.
2: Θέλω να μου πεις...
0: Πες.
2: Παύλη, θα βάλεις «Είναι που βγαίνει σήμερα».
0: «Είναι που βγαίνει σήμερα».
2: «Είναι που βγαίνει σήμερα» και βάλει και τον πυθικό της. Έχω καιρό να το βάλω.
0: Ποιο?
2: Καιρό έχω να βάλω τον πυθικό της.
0: Ποιο?
2: Είναι ωραίος.
0: Ποιο θες?
2: Είναι...
0: Ποιο θες?
2: Για... Μεγαλύτερος είναι κοντά με τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Το 19 ήταν πατέρα μου, το 22 ήταν ο Γρηγόρης πυθικός της.
0: Ωραία, για πες.
2: Εκείνες εποχές ήταν, Παύλε, ούτε τους ξέρω, ούτε και εγώ τους γνωρίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, για... ήταν άλλες εποχές.
0: Ναι, για πες πυθικός της.
2: Και βάλε άνθρωπε, όχι ρε αυτό ρε, πες το ντε. Τι πάθος ατελείωτο.
0: Τι πάθος ατελείωτο, οκ. Okay. Έγινε. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Κάτσε λίγο. Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Κάτσε παιδιά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, τηλεφωνείτε. Δεν υπάρχει θέμα. Και ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, το μεταδώσουμε κατευθείαν χωρίς να μιλάμε. Παρακαλώ. Έλα, τρελαγόρι. Ο Γιώργος ο Χτινοτρόφος, με το σπάνιο όνομα. Έλα ρε τρολαγόρι. Λέγε ρε γε, κτηνοτρόφε, λέγε. Με πω. Ξέρω ρε. Ξέρεις κάτι, είμαι ο μοναδικός μουσικός παραγωγός που μπορώ να κάνω από σαφέτη, να παίζω σαφέτη και να κάνω μίξη αλλαγή την έναντι συμφωνία του Μπετόβεν. Πω πω. Έγινε. Καλώς είναι, καλώς είναι. Άντε, λοιπόν. Λοιπόν, πες τραγούδι, πες τραγούδι. Πε. Άντε, άντσα. Φίλος μου ο Γιώργος. Γεια σου. Ο μοναδικός DJ μπορεί να παίξει σαφέτη και να κάνει αλλαγή με την έναντι συμφωνή του Μπετόβεν. Έναντι συμφωνή με τη λίμνη του Κύκνου, του Τσαϊκόφσκι. Αλλαγή σαφέτης, χρακ, χρακ, χρακ, και σε ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν. Ωραία, αλλαγέ. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρετε, μα τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο, Παύλο Βασιλείου.

Για τον φίλο μου τον Γιωρίκα το τραγούδι αυτό. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, παρακαλώ.

0: Γεια σου Γιώργα.
1: Μην περιμένεις να σου πουν ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Μισό λεπτό λίγο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι για το φίλο μου τον Παναγιώτη και την οικογένειά του. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Όσοι γνωρίζετε τα νούμερα, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Παρακαλώ, καλησπέρα.

Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι για τον φίλο μου τον Γιώργο, τον κύριο Γιώργο, το τραγούδι αυτό και το επόμενο. Όλα τα τραγούδια θα ακουστούν, παιδιά, έτσι με τη σειρά. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, έτσι.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά λίγο τους χορηγούς της εκπομπής. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό. Το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού τις Κυριακές το απόγευμα ανοιχτά, 5.30 ώρα. Supermarket Astro, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το τεχειρερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένεια. Η Νόης 7 Κατερίνη. Επαναλαμβάνω και πάλι, τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένεια. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Η Νόης 7 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. Ακούνε στο My Max Pet Shop. Λάμδα Σενίδη 9.

0: γραφείο Κοκελίδης, Λάμπε Σονίδη 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής τα καταστήματα Κίτσας. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στη Εθνική Σοδού Κατερίνα Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό, για σου πανικοτή. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Τι έβαλε αυτός και χτυπάει, που ξαναχτυπάει. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Με αγάπη.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι σ' ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Μα χαμηλά θα πέσει. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Αυτός.
1: Ο Ράδιο Μάνος.
0: Έγινε.
1: Με αγάπη.

Γίνεται ένας χαμός στα τηλέφωνα. Πανικός, αλλά είναι πανικός. Πανικός στα τηλέφωνα. Βέβαια, το τηλέφωνο είναι σοβαρό δείγμα. Σοβαρό δείγμα για την ακροματικότητα της εκπομπής και του σταθμού και όλα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, έτσι. Όσοι ξέρετε τα... Λοιπόν, μισό λεπτό λοιπόν, κάτσε λίγο να πάω και στο άλλο τηλέφωνο. Μισό λεπτό λοιπόν, μισό.

Γιώργα. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργα. Γεια σου Γιώργα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν, όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Έτσι. Όσοι ξέρετε τα νούμερα του σταθμού μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Δεν με γνώρισες, ε?
0: Όχι. Τι, γιατί?
1: Μίλησα σοβαρά γι' αυτό.
0: Τι, δε?
1: Μαρία του Βουρού είμαι.
0: Μαρία, ξέρεις τι γίνεται από τηλέφωνα? Πού να καταλάβω τώρα ποια είσαι?
1: Άκουσα.
0: Τι να καταλάβω? Λοιπόν, χαμός, πανικός στα τηλέφωνα. Καλά, όλα καλά, μια χαρά. Τι κάνεις?
1: Τι θα έχω να βάλω τώρα για μένα?
0: Το βιολί σου τσιγκάνε. Α, σε βάλω εγώ. Μάμα, σε βάλω εγώ.
1: Βάλε εσύ.
0: Βάλω όλα. Καλά είσαι εσύ, καλά είσαι.
1: Για όλο τον κόσμο, για πάντα.
0: Η Μαρία του Βουνού.
1: Για τις φίλες μου, για το γιο μου, για τα πάντα, όλους.
0: Ωραία.
1: Από τη Μαρία του Βουνού.
0: Μπράβο, όχι η Μαρία του Βουνού, η Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Λοιπόν, το παρατσούκλι σου θα είναι η κοντή λεμονιά. Εντάξει.
1: Τι να κάνεις με δυο ονόματα?
0: Εντάξει. Όχι, το βουνού το κατεργώ, δεν θέλω. Το βουνού είναι παλιά σε κουπείς παρατσούκλι. Η κοντή λεμονιά.
1: Δεν πειράζει, εγώ δεν είμαι τέτοιο χωρίς. Βάλε, ό,τι θέλεις.
0: Όχι, πλάκα κάνουμε, καλαμπούρι κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, το παρατσούκλι σου είναι η κοντή λεμονιά, εντάξει.

Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Λοιπόν, αφιερώνουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Τερλέκα που είναι καθοδόν. Του ευχόμαστε να έχει ένα καλό Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και τι άλλο. Τερλέκα, ο Τερλέκας αφιερώνει σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος, για τη Μαρία, το Μαράκι πως το λέγανε, Μαράκι ναι, Μαράκι, το Μαράκι ναι, σωστά, τον Γιάννη τον Λιντροχό αφιερώνει και στον, πώς τον είπαμε, τον Άγγελο Πυραλής, ναι, Πυραλής, ωραία, από το φίλο μας τον Τερλέγκα. Λοιπόν, ένα τραγούδι ζήτησε, του βάλω εγώ ένα τραγούδι. Θα του βάλω εγώ ένα τραγούδι, πιστεύω μου το αρέσει. Λοιπόν, τα τηλέφωνα είναι μισό λεπτό. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Γεια σου Γιώργο από Τάλοφο. Περιμένει λίγο, Γιώργο. Παρακαλώ. Να. Περίμενε λίγο, περίμενε και εσύ. Και εσύ περίμενε. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ναι, βγαίναμε τα παιδιά στις Καλαμακές. Χρόνια τώρα, παλιά, μεσαία. 1979, πρόσφατα. Παιδιά της Καλαμαγκάς. Πες μου γρήγορα το γιατί. Ναι. Μισό λεπτό, χτυπά και άλλη γραμμή. Περίμενε λίγο.

0: Έλα τρολαγόρι, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, αγούρα μου, καλά είσαι?
0: Έμαθα ότι αραβωνιάστηκες, αλθεύει?
1: Ναι ρε μάγκε.
0: Πάνω μπράβο.
1: Περιμένω του τα κουφέτα.
0: Πάνω μπράβο.
1: Τι λέει? Κάνεις?
0: Μόνο καλά. Πες, κοίταξε, δεν θέλω, ακούς, περίμενε. Δεν θέλω να έχεις άγχος. Πες ότι είμαστε μια καφετερία, δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμούνται.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, και δεν θέλει άγχος, έτσι, ήρεμα. Πες.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Πάντα καλά να είσαι καιρό δυνατός.
0: Τι ας κεράσουμε?
1: Μια βότκα.
0: Μια βότκα, παρακαλώ, για το Δεσποινίδα. Λοιπόν, βότκα, πίνεις βότκα?
1: Πίνω τέτοιο, Τζόνι πίνω, Τζόνι.
0: Δυνατό ποτήρι είσαι εσύ.
1: Την αγιά μου, αλλά είσαι πολύ καλά δύο ποτηράκια.
0: Λοιπόν,
1: για
0: πες τραγούδι.
1: Θέλω του Τερζή το καινούργιο.
0: Τερζής, οκ.
1: Εντάξει, για το, και τη σφωτεινή μαυράκι βάλε, το ρολόι.
0: Το ρολόι, το
1: τύπου το ρολόι.
0: Ποιο θες να...
1: Στον κύριο Γιώργο, στην Επιτούλα, στο εσένα, στο Γιόντι, σε θέση από τη Γερμανία, ναι, και σε όλο τον κόσμο που ακούει και στην κυρία Χαρά, με το σεβασμό μου.
0: Οκ, okay, για την κυρία Χαρά, χαιρετισμούς πολλούς.
1: Να είσαι καλά, γόνα μου.
0: Λοιπόν, έλα το τραγούδι του, είπες του Τερζή.
1: Ευχαριστώ και... πάρα πολύ.
0: Το Τερζή και το άλλο πιο... Και ποιο άλλο τραγούδι με είπες?
1: Και του Τερζή το καινούργιο.
0: Ναι, και το άλλο.
1: Του Τείχου το ρολόι.
0: Οκ, τα ακούμε.
1: Πονινή μαυράκι.
0: Έγινε, τσάου.

0: γέλιο.
1: Πες το.
2: Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε τον Παύλο Βασίλη. Ένα τραγούδι που την είμαι αυράκι. Μη μ' αγαπάς.
1: Okay.
2: Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε τον Παύλο Βασιλείου. Το ράδιο μάνο. Από τη Νέα Έφεσο.
1: Γεια σου.

Έλα Γεωρίκα, αφιερωμένο για σένα το επόμενο τραγούδι και για το φίλο μας τον Γιώργο. Χαμός γίνεται από Γεωργίδες, χαμός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Να πούμε τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, έτσι. Παρακαλώ. Πανικός. Μπορείτε να σπάσετε τα τηλέφωνα, μπορείτε.

Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει εκεί στο Βεζινάδικο. Γεια σου Νίκο. Την αγάπη μου στον Νίκο και μας δίνει και τα ποσοστά ακροματικότητας. Πόσα αυτοκίνητα περάσαν Νίκο? Τώρα έπιασε δουλειά. Από τις δύο. Πόσα αυτοκίνητα μας ακούν τώρα? Πόσα πέρασαν? Έλα ρε, σοβαρά. Τόσο πολλά αυτοκίνητα μας ακούνε. Χαιρετισμούς λοιπόν. Χαιρετισμούς. Έγινε Νίκο, θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις. Έλα να βγω στον αέρα. Τόσο πολλά, εντάξει, έγινε. Ο Νίκος λέει ότι μας ακούνε πολλά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Γεια σου Νικόλα, γεια σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

Άντε, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Χαμός. Λοιπόν, για τη Μαρία του Βουνού και του Λόγκου που μας ακούει εκεί, γεια σου Μαρία. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε μας τηλεφωνείτε, έχει γίνει ένας χαμός εδώ.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ειρήνη που το ζήτησε. Γεια σου Ειρήνη. Μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Ειρήνη. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έχω το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ατλάντικ. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Παύλε, μεγάλη παραγωγή.
0: Όχι, μα τελευταίος. Τι κάνεις δε τρελαγόρη?
1: Τι να κάνουμε, καθόμαστε και απολαμβάνουμε.
0: Ατλάντικ, μια φίρμα παλιά από το παρελθόν.
1: Όπως είπαν οι υπόλοιποι, μετά τη δύση του ηλίου.
0: Ακούτε,
1: σίγουρα και οπωσδήποτε Παύλο Βασιλείο.
0: Ο Ατλάντικ ήταν μια φίρμα των μεσαίων κυμάτων κάποτε.
1: Λοιπόν, Παύλο, κάτι θυμήθηκα. Άκουσα ένα τραγούδι μια μέρα και με έπιασαν τα γέλια.
0: Ποιο?
1: Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να το βρεις?
0: Ποιο?
1: Έχει γκόμενο η πεθερά μου.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό?
1: Ούτε ξέρω. Ναι. Από το ξέρεις, από το Studio 2 το έχω ακούσει.
0: Ναι. Και πέσει κάποιο άλλο?
1: Τι άλλο που ξέρεις? Καρδιά μου πως αντέχεις, αυτό είναι. Okay. Αυτή την εποχή με αυτό τρελαίνομαι.
0: Okay. Ο φίλος μου Atlantic, φίρμα. Από ποια περιοχή είσαι, για πες να ακούεις ο κόσμος, εγώ ξέρω. Δηλαδή.
1: Κορινό κέντρο, σαν αναλόγος.
0: Αφιερώνω
1: το τραγούδι, ακούς.
0: Ναι.
1: Για σένα οπωσδήποτε με πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Και στο γιο του μελαχρινό αγόρι και στην Δημητρούλα το δυνατό μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Με τη φωνάρα της.
0: Ναι. Okay. Έγινε.
1: Εύχομαι καλό βράδυ σε όλο το κρατήριο του Μάνος.
0: Ναι,
1: είστε το καλύτερο ραδιόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Και αφιερώνω επίσης και το τραγούδι για όλο τον γενικό πληθυσμό.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Ένα πολύ καλό παιδί, ένας συνάδελφος παλιός. Γνωριστήκαμε τώρα τελευταία, ο Ατλάντικ, ο Δημήτρης. Ένα καλό παιδί. Καλός κύριος. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Περίμενε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι τα εξής καταστήματα: Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το τυχερό προκτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνο καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Πραγματικά είναι πολύ τυχερό. Με πρέπει να σε κρατήσω τώρα, μιλήσαμε. Προηγουμένως, όχι τώρα, πριν από ένα τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Και νούμερο ένα ζωοτροφές στην Κατερίνη, στην Πιαία, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμπδα 99, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοχελίδης, Λάμπδα 111, Κατερίνη, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηρίκτης. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ, ότι είναι σεφ και φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Ο Ρόναλτ που είναι και σεφ φτιάχνει το πολύ ωραίο κέρε βούρστ και το pulled pork, αυτό είναι γερμανικά αυτό. Και ελληνικά πολύ ωραία πράγματα. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Παρακαλώ. Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.
2: Κοίτα, σε παίρνω δεύτερη φορά.
0: Ναι, πες.
2: Δεύτερη φορά εγώ σπάνια παίρνω, αλλά κάπου παίρνω.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Παύλη, κάτι.
0: Στον αέρα είσαι. Στον αέρα. Στον αέρα είσαι.
2: Στον αέρα δεν πέρασε.
0: Ωραία, πες.
2: Ποιοι αγαπά πιο πολύ, ποιες πυλές δηλαδή, Θρακιώτιδες, Πόντι, Βλάχη, Γύφτ, Σαρακατσάνι,
0: Τσιγκάνι,
2: ποιοι αγαπά πιο πολύ, πιο από αυτές τις ράτσες που είπα εγώ.
0: Στο χαρακτήρα είναι, αλλά πάντα να ξέρω.
2: Όχι, είναι γεγονός, δεν είναι, ποιοι αγαπά πιο πολύ τις γυναίκες.
0: Δεν το ξέρω.
2: Θέλω μια απάντηση. Σε έκανα ερώτηση και θέλω μια απάντηση.
0: Η απάντησή μου είναι ότι γενικά τι χαρακτήρα είσαι. Και οι Πόντι αγαπάνε και οι Βλάχοι αγαπάνε και οι Τσιγκάνοι.
2: Πιο πολύ αγαπάνε οι Τσιγκάνοι.
0: Ναι, οι Τσιγκάνοι.
2: Το έχω δει με τα μάτια μου, γι' αυτό σε λέω εδώ στο Λωμό Πυρίες. Είδα πράγματα που δεν τα είδα στα Σέρες. Αν και στα Σέρες έχει πολύ γύφτη. Εδώ στην Κατερίν είδα Τσιγκάνοι να μαλώνουν. Τσιγκάνος με τσιγκάνος με καδρόνια και μέχρι σκοτωμό. άμα δεν πάρεις λέει τη γατέρα λέει, δηλαδή άμα δεν πάρεις το κορίτσι που γέλασες, τόσο σκοτώνω τον άλλο, τόσο πολύ δηλαδή.
0: Η τσιγκάνη...
2: πρώτη φορά του είδα λέω,
0: τσιγκάνη αγαπάντος. Οι τσιγκάνοι έχουν πάρα...
2: Δηλαδή μέχρι θανάτου.
0: Κάνει μια στάση. Οι τσιγκάνοι αγαπάνε...
2: Είναι γεγονός αυτό.
0: Οι τσιγκάνοι έχουν πολύ ωραία φωνή.
2: Το είδα με τα μάτια μου εδώ στην Κατερίνη. Ξέρεις πού, στα δικαστήρια, στον Άγιο Φώτ, την εκκλησία απέναντι.
0: Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Άκουσα με τώρα. Οι τσιγκάνοι τραγουδάνε... Δεν με αφήνει να μιλήσω. Περίμενε ρε.
2: Τα καδρόνια να κάνουν πόλεμο, να μάθουν.
0: Καλά. Λοιπόν, οι τσιγκάνοι σου λέω τραγουδάνε πολύ ωραία και χορεύουν πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, οκ. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε. Λοιπόν. Οι τσιγκάνοι τραγουδάνε πάρα, έχουν ωραίες φωνές και χορεύουν πολύ ωραία. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Παύλο.
0: Τι κάνεις. Πες το και έγινε.
3: Ποιοι αγαπάνε πιο πολύ τις γυναίκες.
0: Ποιες.
3: Οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι. Καλό ε.
0: Εμένα πάντως με αρέσουν πάρα πολύ οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία φιλή. Πολύ έτσι χαμηλών τόνων, σεμνή και τα λοιπά. Και αυτό εμένα με γοητεύει εμένα. Μ' αρέσει έτσι. Τι λέει.
3: Αρχίσαν τα εικοσάρια αρχίσανε.
0: Τι τραγούδι θέλεις.
3: Τώρα μόλις κατέβηκα από το χωριό, στο χωριό ήμουνα.
0: Στην Έλαφος, έχει κανένα λάθη. Ελάφια, έχει
3: δει. Ετοιμάσαμε κάτι πράγματα, θα έρθει η αδερφή μου από την Γερμανία και τη Ζενταλίκη και συμφωνούσαμε κάτι πράγματα.
0: Ελάφια, έχει και στην Έλαφο.
3: Ελάφια, παλιά
0: είχε. Είχε παλιά, ε.
3: Γι' αυτό πήρε το όνομα αυτό.
0: Ναι. Ας βάλουν εκεί κανένα ελάφι. Ναι, ας βάλουν κανένα ελάφι εκεί, κανένα ζαρκάδι, έτσι ελεύθερο.
3: Παλιά, άκου να σου πω τώρα. Έχεις χρόνο.
0: Πες.
3: Έχω μια φωτογραφία. Ο παππούς μου, ο προπάππος δηλαδή, από τη γιαγιά μου, ο πατέρας, ήταν Μακεδονομάχος αυτός.
0: Ναι.
3: Μακεδονομάχος, λοιπόν, είχε ένα λάδι, το έχω φωτογραφία. Το είχε μερέψει, μικρό ρε παιδί μου. Ναι. Είχε φωτογραφία με τη μακεδονική στολή, ξέρεις, με την πουστανέλα αυτά.
0: Ναι.
3: Άρχισε ένα μέρα στη Δίξο, την έχω στο άλμπουμ μέσα.
0: Ναι.
3: Είχε το ελαφάκι, μικρό τώρα, εντάξει, πώς ήταν τώρα, μήνες τώρα αυτό. Το έχει ημερέψει, καταλάβεις, το μεγάλο σε αυτό το σιωπό.
0: Μπράβο.
3: Και έχει φωτογραφία μας με το λαφό.
0: Ωραίο. Ναι, ωραίο χωριό, Έλαφος. Είχα μάθει ότι είχε μια...
3: Πάνω το παλιό το χωριό.
0: Α, το παλιό.
3: Δηλαδή το παλιό το χωριό πάνω.
0: Πάντως είχα μάθει για την Έλαφο.
3: Έχει πολλά κάστανα εκεί, καστανές, κάστανα.
0: Έχει.
3: Και είχε λάθια, καλά παλιά, μιλάμε για επί Μέγα Αλέξανδρου Φιλίππου. Η Βεργίνα από το παλιό το χωριό είναι πόσο, είναι 5 χιλιόμετρα από κάτω.
0: Κοντά είναι η Βεργίνα δηλαδή.
3: Πολύ κοντά.
0: Μάλιστα.
3: Και έχω ακούσει έτσι άλλος με πει ιστορικά δηλαδή. Ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν κυνηγός. Ήταν κυνηγός. Παλιά χιλιοντάρια είχε. Χιλιοντάρια. Εδώ στην Παγκελονία. Παλιά, πολύ παλιά δηλαδή. Και έρχεται για κυρίω εκεί στα δικά μας τα νέα, στα πιέρα εκεί, Ελαφίνα εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
3: Σε αυτή την περιοχή κατάλαβε. Για κυνήγι. Η Βεργίνα είναι κοντά, 5 χιλιόμετρα από κάτω είναι.
0: Έλαφος. Το χωριό Έλαφος. Και να σε πω κάτι.
3: Έλαφος είναι το καινούριο. Το παλιό πάνω λεγόταν Ελαφίνα.
0: Ξέρεις κάτι. Με παίρνουν
3: πολύ. Τώρα να μας βάλεις, μην το πολύ λογάνε τώρα.
0: Πες.
3: Τα κουστάρια αρχίσανε.
0: Δεν πες, τι τραγούδι θα σε βάλω δικό.
3: Θα βάλει στο Θεσσαλονικιά με τον Ιγο Ξανθόπουλο.
0: Ξανθόπουλος.
3: Μια Θεσσαλονικιά θέμα μεγαλοδύναμε.
0: Okay.
3: Αύριο πάω στη δουλειά, θα πάω στη δουλειά, μην με περιμένεις.
0: Ναι, οκ. Μια Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη.
3: Καλή μετά, καλή εκπομπή.
0: Γεια. Έλαφος. Θετικό χωριό. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Και που δεν έχω κάνει χορούς εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα να τραγουδηθώ. Ξανθόπουλος. Έλα, πες το και έγινε κατευθείαν. Γεια σου κύριε Γιώργο.

0: Γεια σου Χάρη. Λοιπόν, έχουμε τον φίλο μου τον Σάκη. Σάκη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, όλα καλά. Εσύ Παύλο, όλα καλά, υγεία πάνω απ' όλα?
0: Μέχρι στιγμής, δόξα τον Θεό, όλα καλά. Πήρε και ο φίλος μας ο...
1: Όχι, μέχρι στιγμής, μια χαρά να είσαι. Κάθε μέρα μια χαρά, όχι πιχτιμής.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, πήρε και ο φίλος μας ο Ατλάντικ. Και ο Ατλάντικ πήρε ο φίλος μας.
1: Τον άκουσα, ναι, τον ψυχολογιανό μου. Ναι. Πάντως πιο πολύ αγαπάνε καλύτερα οι Κυτριώτες, θα το ξέρουν αυτό.
0: Ποιο? Από το Κύτρος?
1: Από το Κύτρος, βέβαια. Αγαπάνε και δυνατά.
0: Έχετε κρασιά εκεί πέρα, έχετε πράγμα στο Κύτρος?
1: Από όλα έχουμε, ό,τι θες έχουμε.
0: Ξέρω. Ωραία, ευχαριστήσω.
1: Να δώσω και εσείς μετά μου στο κρατήριο του Ράδιο Μάνος. Να ζήσω και εγώ δύο τραγούδια μόνο σήμερα.
0: Ποιο?
1: Χαρά Βέρα, το πρώτο τραγούδι είναι το Χαρά Βέρα Εγγύηση και Με Ξυπνάς Χαράματα από Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Ωραία, Με Ξυπνάς Χαράματα. Λοιπόν, εχθές τα έπαιξε ο αυτός. Ο Γιώτης.
1: Αλλά.
0: Ο Γιώτης τα έπαιξε εχθές.
1: Ναι, αγχώθηκε.
0: Μην το λέω, μην αγχώνεσαι, στέλνω μήνυμα. Μην αγχώνεσαι, ρε. Αν μιλάς όπως μιλάς, ότι είναι. Αυτός έχουμε. Έλα, ηρέμησε του λέω.
1: Εντάξει, δηλαδή, πού να κάνει ο Γιώτης τώρα, δεν μάλλον.
0: Ο Γιώτης, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι πολύ καλό παιδί, αλλά σταμάτησε, δεν είχε τη συνέχεια. Κατάλαβες τώρα, μας λύθηκε η γλώσσα μας, γιατί τόσα χρόνια κάνουμε εκπομπές. Εγώ τώρα, αν είχα ένα αυτό, θα πήγαινα στη θάλασσα. Εγώ πάντα μ' άρεσε να κάνω, ξέρεις, μια εκπομπή που μ' αρέσει, είναι να πάω στη θάλασσα, ρε παιδί μου, και να έχω ένα μικρόφωνο και να... Και να μιλάω με τον
1: κόσμο.
0: Ναι, το είχα κάνει μια φορά. Το είχα κάνει. Ναι. Εμένα μου αρέσουν πρωτότυπες εκπομπές, μου αρέσουν οι κλασικές. Λοιπόν, με τις χαράματα.
1: Λοιπόν, αφιερώσω και εγώ το τραγούδι για που ζήτησα.
0: Ναι.
1: Τη Δημητρία μου την παρακολουθούμε πάρα πολύ αγάπη. Στο Γιλιάου και ο Γιώργος στην Κατερίνη. Συνέβη στη Γερμανία. Περαστικά μου πάντα είναι καλά. Στο Βασίλη Βατσαρόπουλο στη Νέα Κρίνη. Στην Κυριακή Σταχτέ την αγάπη μου. Τη Στέλλα την Αρώτησα, το γιο του Μπλεχνού Αγόρι και να μου αγχώνεται θέλω. Στον Τάκη τον Ατλάντικ, στον Φώτο τον Ακτύπητο, στον Γιώργο την Επτάλοφο και το Γιάννη τον Απίθανο και στο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος που ακούει σήμερα το Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν, μη με ξυπνάς χαράματα και το άλλο γκύης, ναι. Έτσι.
1: Χαρά βέρα γκύης.
0: Ναι, έχουμε να χρωστάμε και ένα τραγούδι στο φίλο μας τον Δημήτρη, το βάλουμε κι αυτό.
1: Εγώ ποτέ δεν βάλω.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει, λοιπόν.
1: Μην αγχώνεσαι, ρε.
0: Έλα, πω κατευθείαν, πες το και έγινε. Εγώ το γράφω και τη Δημητρούλα τη λέω. Εσύ της λέω, κάνεις εκπομπή. Λίγο ήσυχα, ήρεμα. Δεν χρειάζεται να χωρίσει. Τι γε, βρε, ηρέμησε.
1: Και του πήγε χθες μέχρι 8 και μέχρι 9 και 4.
0: Ποιος, η Δημητρά.
1: Έγινε, μας καλά.
0: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά.
0: Γεια. Μιλάμε τώρα, όσοι δεν ξέρουν, μιλάμε για το. Υπάρχει ένα σταθμό ιντερνετικό που κάνουν παλιά αεραστέχνε και εκπομπή. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, το Ζιζάνιο που έκανε εκπομπές παλιά. Κάνει ο Γιώτης το Μαλαχρινό Αγόρι, κάνει η Δήμητρα, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέ και πολλοί άλλοι αεραστέχνε. Αυτό να το βρεις όμως είναι ιντερνετικό. Αν γράφεις ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, εγώ δεν κάνω εκπομπές εκεί, έτσι. Απλά έχουν το όνομά μου εκεί. Γράφεις ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live και το βρίσκεις. Και κάνω παλιά αεραστέχνε εκπομπές και κάνω ωραία. Εγώ κάνω στο Μάνος εδώ, εντάξει, δεν ξέρετε. Απλά βοηθάμε τα παιδιά γιατί είναι συνάδελφοι.

0: κάνει.
1: Έλα, σ' ακούω. Στον αέρα, πες.
2: Γιατί γελάς?
1: Τίποτα.
2: Έχουμε κανένα αστείο, είναι κανένας εκεί παρέα?
1: Όχι ρε, πες, πες. Όχι, γελά για κάτι γι' αυτό, πες. Τι κάνεις?
2: Γελάω μόνος σου.
1: Όχι, κάτι έγινε γι' αυτό γελάω, πες. Τι κάνεις?
2: Τι έγινε, πες να γελάσω κι εγώ ρε.
1: Όχι ρε, εντάξει.
2: Δεν είναι αστείο?
1: Όχι, όχι.
2: Τι κάνεις? Άμα δεν είναι αστείο, άσο, εντάξει, γέλα μόνος.
1: Ναι. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
2: Είναι καλά εδώ, παιδί από μου.
1: Λέγαμε
2: τον υπολογιστή, έκανα τραγουδάκι να ακούσω από τον Παύλο. Αλλά ο Παύλο δεν βάζει καλά τραγούδια, όλο κάτι χαζά τραγούδια.
1: Ακούς, έλεγε για σένα ρε που αγχώνεσαι καμιά φορά.
2: Άκουσα, άκουσα.
1: Το λέω με αγάπη, το λέω.
2: Άκου να σου πω κάτι, να το ακούσει ο κόσμος. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το ίντερνετ εκπομπή ζωντανή.
1: Ξέρω, ξέρω.
2: Με τηλέφωνα και έτσι, μην νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Όχι.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια.
1: Είναι
2: 10 χρόνια περίπου που κάνω εκπομπή. Τηλέφωνα στον αέρα εδώ και 3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Φαντάσου, 3 χρόνια στο ίντερνετ.
1: Και κοίταξε, έχεις και πολλά τηλέφωνα για ίντερνετ.
2: Όταν σου ζητάνε 3 τραγούδια και θες να τα βάλεις αμέσως, δεν μπορείς να τα βρεις αμέσως. Ναι. Μην κοιτάς εσύ που έχεις κονσόλες και σε ραδιοφωνικό σταθμό κανονικό στα FM.
1: Ναι.
2: Το ίντερνετ είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, ξέρω.
2: Μακάρι άμα ακούσει κανένα να κάνει το ίντερνετ εκπομπή σαν και εμάς, δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχει, εγώ δεν έχω ακούσει κανένα άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι, να σε πω κάτι. Καταρχάς για.
2: Για να στα μεσαία, χειρότερα τότε. Γιατί για να μετάδε στα μεσαία, ακούμε και τους μεσατζίδες, ακούμε και το ίντερνετ. Και όχι αγωνόμαστε, δυσκολευόμαστε φίλε, για να κάνω εκπομπή κανονική και να εξυπηρετήσω τον κόσμο.
1: Ναι, ξέρω.
2: Σκίζομαι.
1: Ξέρω, γι' αυτό γελάω.
2: Κουράζομαι.
1: Ξέρω, γι' αυτό γελάω.
2: Αλλά το κάνω, εντάξει, μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν το. Κοίταξε. Να άκουσα με λίγο. Δεν είναι αιχμή.
2: Έχω ακούσει που λες για το αγχωμένο σκύλι, έτσι μιλάω. Η ομιλία μου είναι αυτή. Άμα ακούσει και κανονικά, δεν με ξέρει, δεν με ξέρει.
1: Όχι, όταν μιλάς.
2: Και γρήγορα.
1: Όταν μιλάς.
2: Και τίποτα γρήγορα. Αφού έτσι έχω μάθει, τι να κάνω. Έτσι έμαθα.
1: Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Δεν είναι ότι αγχώνομαι, προσπαθώ να εξυπηρετήσω τον κόσμο. Στα τραγούδια που θέλουν να
1: κάνω. Σε πειράζω λίγο.
2: Όταν ζητά 3 τραγούδια, 2. Και μου λέει τι μπορεί να τα ακούσει και μετά μου λέει δεν το έβαλες το τραγούδι μου και ήταν τώρα τηλέφωνο πέφτει πίσω από το άλλο. Είναι πολύ δύσκολο
1: ναι,
2: να βάλεις το τραγούδι. Τα γράφω αλλά δεν βγάζω και τα γράμματά με καμιά φορά. ότι δεν θέλω να τα βάλω τα τραγούδια, ξεχνάμε να τα βάλω. Έχετε η ώρα περνάει 9 παρα 5 και τα τραγούδια του το ξέρω καταστράφηκα ή το άλλο ξέρω νεκρούς. Που ζητάει ο φίλος μας ο Σάκης, γεια σου Σάκης, άκουσα. Ξεχνά του το έβαλα σήμερα, το ίδιο είναι. Με λέει ξέχασε αυτό το τραγούδι μου, να το βάλει σήμερα. Του το έβαλα.
1: Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα εγώ να πω. Να πω.
2: Ότι οι εκπονητές με εκπονητές έχουν διαφορά. Κανείς δεν είναι ίδιος με τον έναν άλλον. Όλοι διαφέρουν.
1: Έτσι, άκου να σου πω κάτι. Καταρχάς κάνεις μια πολύ πολύ special εκπομπή. Πολύ ωραία εκπομπή.
2: Κάνω μια πάρα πολύ.
1: Περίμενε να μιλήσω, ρε. Να μιλήσω. Περίμενε. Καταρχάς κάνεις μια πολύ ωραία εκπομπή.
2: Το καλύτερο είναι που ο άλλος ο Βασίλης ο Σαρλουκιός δεν βγάζει γραμμές. Κάποτε και εγώ έτσι έκανα την εκπομπή μου ότι ήθελα να τα

0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον τώρα τα ακούτε το μάρο. Θα το θυμηθώ, α πούμε. Το δεύτερο, εντάξει, κάποτε είχα βγει γραμμένο, το ψάχνω το φίλο, γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί. Ενώ εσύ έχεις διαφορετικά συστήματα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, καλά. Εγώ έχω πιο ευκολίες. Ευκολίες έχω εγώ. Πιο ευκολίες, ναι. Λοιπόν, εγώ το ξαναλέω, κάνεις πολύ ωραία εκπομπή, κάνεις πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί το ίντερνετ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, και να έχεις και τηλέφωνα και τα λοιπά, αυτά δεν γίνεται. Λοιπόν, να πω, ο Γιώτης κάνει Τρίτη, Πέμπτη
1: και Παρασκευή
0: από τις 6 ώρα μέχρι τις 9 στο ίντερνετ.
1: Το κάνω 2 ώρα, γιατί έτσι το έχω κανονίσει να κάνω πιο λίγο.
0: Λοιπόν, στο ίντερνετικό
1: αυτό, οπότε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 με 9 είμαστε και το
0: ωραία, στο ίντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live. Ο γιο Βασίλης, τι ώρα θα κάνει το πρωί?
1: Ο Βασίλης από αύριο ξεκινάει και θα σταματήσει την Πέμπτη. Από αύριο μέχρι την Πέμπτη και πρωί και μεσημέρι και βράδυ στο Παύλος Βασιλείου Live θα είναι ο Σαλονικιός.
0: Ο Τίφανης. Λοιπόν, έγινε, χάρηκα πολύ. Θες κανένα τραγούδι?
1: Βάλω ό,τι να είναι, δεν με πειράζει. Ό,τι γουστάρει,
0: βάλω. Λοιπόν, εγώ σε πειράζω γι' αυτό.
1: Θέλω τον Ατλάντικα, άκουσα να τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια.
0: Πολύ ωραία. Ας
1: καρδιά μου πως αντέχει, δεν το βάλεις ακόμα.
0: Να, καρδιά μου πως... Πώς λέγεται το τραγούδι, καρδιά μου πως αντέχεις.
1: Αχ, καρδιά μου ρε, ο Ατλάντικ δεν σε είπε. Ναι, άμα το... Είναι να πάλι.
0: Καρδιά μου, το ξέχασα το τραγούδι.
1: Αχ, καρδιά μου.
0: Πώς θα
1: δέχεις. Αυτό δεν σου ζήτησε ο Ατλάντη. Πάμε το εκεί, γιατί okay. Αυτά τα τραγούδια το αρέσει και στην στη Γερμανία. Εκεί μου το ζήτησε και αυτή. Η ώρα 9 παρα 5 με έστειλε μήνυμα και με λέει θέλω το αχκαριά μου και εγώ έκλεινα
0: λοιπόν.
1: Την ώρα.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Οπότε βάλτε για την Εύση.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Άντε, γεια, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Γιώτης, το μελαχρινό αγόρι που κάνει Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ώρα μέχρι τις 9 στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου. Έλα, Καμπίσιος, Καμπίσιος, σεντερφόρ.
2: Τι γίνεται, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε, παντρευθήκαμε, αραβωνιαστήκαμε, άστε να πάνε.
2: Τίποτα από όλα αυτά, τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα. Μην αγώνεσαι, ο Παύλου Βασιλείου θα είναι εδώ για να σε παντρέψει. Πώς παντρέψει
2: όλο τον κόσμο.
0: Σε παντρέψω.
2: Έπαιρνα και προηγουμένως, δεν το είχε σηκώσει, θα πάρω μετά από το πάω σπίτι.
0: Όχι, δεν το σηκώσα, είχε γραμμές είχα. Πανικός.
2: Α, είναι γραμμές, δεν εννοώ, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ, δεν
0: πανικός, πανικός, δηλαδή από την ώρα που μπήκα μέσα στο στούντιο, τριν, συνέχεια,
2: συνέχεια. Τι να κάνεις, αυτό καλό είναι, εντάξει. Ακούει ο κόσμος, ακούει ο Παύλο Βασιλείου, πες το και έγινε.
0: Πες το και έγινε και αν τα ακούσαμε με τηλεφωνήσεις. Πες και τραγούδια.
2: Και μέσα να βάλεις μετά το Μαργαρίτη, αυτό που λέει στους καταλόγους της ζωής.
0: Πώς?
2: Τους καταλόγους της ζωής, στους καταλόγους.
0: Καταλόγους. Οκ, okay. Ζωής, έγινε.
2: Βασίλε μου.
0: Έγινε, φιλιά, τσο.
2: Πάμε, γεια, γεια.
0: Ευχαριστώ Καμπίσκια, να είσαι καλά. Εξαιρετικός άνθρωπος. Καμπίσκια, σύντερφορ. Του Άρη. Του πήραμε εμείς. Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χαμός. Σπάσε ένα τηλέφωνο.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε για μια ακόμα φορά τους χορηγούς της εκπομπής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμου Γλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα.

0: το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόη 7 Κατερίνη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Έχεις πάει, πήγες εκεί, πήγες σε αυτό το πρακτορείο ΠΑΠ, είναι πολύ γουρλίδικο. Είναι Μανουσαρίδου Πολυξένη, πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόη 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος είναι ο Σταύρος ο Τσίγας. Τσίγας. Εκεί να πας. Έγινε. Άντε, άσε μου να κάνω. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, η Νόη 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop. Λάμνιος Ενίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης της Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνοι Γεωργία και ο Ρόναλτ, που είναι σεφ. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Παρακαλώ. Σαφέντης όμως, βέβαια. Ναι.
1: Ναι, θα να μιλήσεις.
0: Τι, δεν κοιμήθηκες ακόμα. Ακόμα πάνε γρήγορα να κοιμήσω. Το παρατσούκλι σου είναι κοντή λεμονιά, αν ξέρεις, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εκεί όλα λένε ό,τι θέλουν. Μια συνέχεια. Τι είναι αυτό?
0: Τι?
1: Θέλουμε τα λάμια για να πάρουμε τραγούδια να ακούσουμε.
0: Για πες. Λοιπόν, στην εκπομπή μου δεν θα κάνουμε ακούμε, συζητάμε και μιλάμε.
1: Κάτσε τον άκουσο, θα είναι στην κουζίνα.
0: Λοιπόν, έλα, σε αφήνω. Θες τραγούδι, θες τραγούδι.
1: Έλα τώρα, ακούω.
0: Πες, θες τραγούδι.
1: Τραγούδι, ναι, θα μου βάλεις. Έλα και αγάπη.
0: Πώς?
1: Θα βάλεις ή από το Μαργαρίτη μπορείς να βάλεις και ένα τραγούδι, έχει τρολές τραγούδια.
0: Ναι, πες, ποιο θες το Μαργαρίτη.
1: Δεν, τώρα δεν τα ξέρω εγώ, τα ήξερα κάποτε τώρα.
0: Καλά, θα βάλω, θα σε βάλω, έγινε, εντάξει, άντε.
1: Έλα για αγάπη να μιλάει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, έγινε.
1: Και για σένα και για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε, να σε καλά, γεια σου, γεια. Πόσοι δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι εκπαιδευμένοι αυτοί. Αυτοί μάθανε, βάλε 7 κιλά κατσίκια, ας πούμε. Δεν είναι εκπαιδευμένοι, τέλος πάντων. Βάλεις αυτά και λακατσίκια, δεν λέει τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ποιος είναι, πριν ο Γιώργος, ο κάμε αυτός. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Γρήγορα, παιδιά, να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Είναι απόφοιτοι, είναι απόφοιτοι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έλα, τρελαγόρι. Τι κάνεις, όλα καλά? Κάτσε, δεν σε ακούω, τώρα σε...
2: Άκουσα.
0: Τώρα, δεν σε...
2: Στην γραμμένη μάλα και το αφιερώνω στην κυρία Χαρά.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Γιατί μου ζητάς τα ίδια και τα ίδια τραγούδια? Γιατί?
2: Εντάξει, επειδή το είπε ο...
0: Επειδή το είπε ο... αυτός, πες κάτι άλλο, πες... Τα βάλω εγώ, ας την πικραμένη μάνα.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Από η πικραμένη μάνα θα πάθουμε καμιά καλή...
2: Για την κυρία Χαρά,
0: ναι.
2: Και για την έφηση στη Γερμανία και τα περαστικά μου,
0: ναι.
2: Για τη Δημητρούλα, για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Σ' αρέσει.
2: Και το Παναγιώτη από το σχολάκι και δική.
0: Σ' αρέσει η πικραμένη μάνα?
2: Είναι πολύ ωραίο γιατί έχει βαθύ νόημα.
0: Ναι, καλά, περίμενε να το βάλουμε. Αφού σ' αρέσει, τι να κάνουμε. πήκε.
2: Εκεί
0: όμως. Περίμενε.
2: Ένα από τα δύο.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Ξεποιώνει η αίσθηση δικιά μου. Να ζητάτε διαφορετικά τραγούδια.
2: Εντάξει, όχι... επειδή εγώ δεν ξέρω τι σου σα λέω, τραγουδιστέ, εσύ θα βάλει.
0: Άνα, μπράβο. Πικραμένη μάνα για σένα και σε βαθμολογώ με δύο. Βαθμολογία.
2: Αλλά άμα το ακούσει αυτό το τραγούδι, έχει βαθύ νόημα.
0: Ποιο, η πικραμένη μάνα.
2: Πολύ. Δηλαδή, άμα είσαι. Άμα είσαι χαμένη μάνα, άμα είσαι.
0: Κάτσε ρε, και εμεί χάσαμε του γονεί. Και εμεί χάσαμε του γονεί μα. Σκοπό ήταν.
2: Τέσσερα χρόνια που την έχασα.
0: Εμεί δεν είμαστε πόσα χρόνια. Τέσφα, λοιπόν, αυτά.
2: Κατάλαβε.
0: Να την καλά. Λοιπόν, ό,τι θέλει το φιλαράκι μου. Λοιπόν,
2: πολύ,
0: να είσαι καλά, έλα, άκου το τραγουδάκι σου.
2: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Έγινε, τσάου, τσάου. Κάνουμε και λίγο πλάκα τώρα, έτσι. Ας βάλουμε την αρχή του τραγούδι. Πικραμένη μάνα. Κάτσε να. Γεια σου, Γιώργο.

Λοιπόν, μεταδώσαμε τα τραγούδια του φίλου μας του Γιώργου. Με ένα τραγούδι ζήτησε η φίλη μας η Ρεβέκα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή σου, Ρεβέκα. Λοιπόν. Αυτό νομίζω είναι. Λοιπόν. Για την καλή μας φίλη τη Ρεβέκα που το ζήτησε. Ένα δυο μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, παρακαλώ, μισό λεπτό λιγάκι. Μισό. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι για τη Μαρία. Γεια σου Μαρία, που ζητήσεις Μαργαρίτη.

0: Ελένη, γιόρταζες χθες, ε? Χθες. Α, ναι, χθες, γιόρταζες, ναι, χθες. Δεν μας έφερες γλυκά, τώρα μέσα στο αυτοκίνητο είσαι. Μπράβο, ρε Ελένη. Όχι, δεν θέλουμε γλυκά, δεν θέλουμε. Δίαιτα για την καλοκαιρινή σεζόν. Κοιλιακούς και τέτοια. Ναι. Φέτες, φέτες, τυρί. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, βρήκα το τραγουδάκι σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα βγεις, σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις. Γιατί? Είσαι και εσύ απόφοιτη. Λοιπόν, πες ποιο. Να, το βρήκα. Αυτό παίζει. Έλα, παίζει το τραγουδί. Έγινε. Να σε καλά, γεια σου. Για τη φίλη μας την Ελένη, έλα Ελένη, γεια σου Ελένη. Στο αυτοκίνητο μας που μας ακούει. Γρήγορα για ύπνο. Πες.
1: Για ύπνο.
0: Τι θες, πες μας τι θες.
1: Ακόμα ένα αυτό γιατί φτάνω.
0: Ποιο θες.
1: Καληνυχτώ.
0: Ποιο.
1: Μόνο αυτό που θα πω. Έχω γανακτήσει όπως με έχουν καταντήσει.
0: Ποιος τραγουδάει, έχω γανακτήσει, ποιος τραγουδάει εδώ.
1: Ναι.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό.
1: Τι θέλει να ακούει και τι καθαρά.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, βρε Γαλίδα. Όταν παίρνει τηλέφωνο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ακούω αυτό και μετά θα το δω.
0: Ωραία, πες, ποιο τραγούδι θέλει.
1: Ε?
0: Ποιο τραγούδι θέλει.
1: Και έχω γανακτήσει όπως με έχουν καταντήσει.
0: Ποιο το τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Το
0: γνώρι,
1: δεν ξέρω ποιο το τραγούδι σε αυτή τι είναι.
0: Έχω γανακτήσει, μα. Έχω γανακτήσει.
1: Έχω γανακτήσει όπω με έχουν κυνηγήσει. Πώ ξέρω.
0: Καλά. Έγινε μαράκι, έγινε κόρτσι μου.
1: Κοίτα,
0: καληνύχτα. Καληνύχτα, έχει γραμμή κι άλλη.
1: Okay.
0: Γεια σου Μαρία. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Στεφανία, δεν θυμάμαι, όχι. Στο αυτοκίνητο είσαι. Πανικός, χαμός. Από τις 8, είναι συνέχεια. Τριν. Δεν σταμάτησε. Αμάν, βέβαια. Δεν το δίνω το τηλέφωνο. Όσοι το ξέρουν, τηλεφωνούν τώρα. Δεν χρειάζεται. Να. Έγινε, το βάλω. Το επόμενο. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Έλα. Για το Γιώτη το μελαχρινό αγόρι επίσης χαιρετισμούς. Γεια σου Γιώτη, γεια σου Δήμητρα και γεια σου Βασίλη, τι φανείς. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά κι εγώ.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που διάλεξε η φίλη μας η Ελισάβετ. Ελισάβετ, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Για την Ελισάβετ, ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Το είδα. Παρακαλώ.

Δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Όποτε έχεις χρόνο, διάθεση, και αν δεν έχεις και διάθεση και χρόνο, μας ακούς, δεν πειράζει. Όποτε έχεις χρόνο, μας ακούς, μην αγχώνεσαι. Ναι. Δεν χρειάζεται. Να είσαι γερός, αυτό με ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα το άλλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα, βρήκα το τραγουδάκι σου. Και περαστικά. Περαστικά, χάρηκα που σ' άκουσα. Η φίλη μας είναι Ανά. Μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου, Ανά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε.

τραγούδι αυτό είναι με, το μεταδίδουμε για τη φίλη μας την Ελισάβετ. Γεια σου Ελισάβετ. Για την Ελισάβετ και τη φίλη της εκεί που δουλεύουν και μας ακούνε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε ακόμα λίγο. Όσοι γνωρίζετε τα τηλέφωνα ισχύουν. Για λίγο. Για κανένα δεκάλεπτο.

Το τραγούδι μεταδίδουμε για το φίλο μας τον Βίκτορα. Βίκτορα, τώρα έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε, δεν σε προλαβάω. Αλλά άκουσα το πρώτο τραγούδι, το άκουσα. Το άλλο έπεσε η γραμμή. Τέλος πάντων. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για ακόμα λίγο, ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, πολύ καψούρα. Η Σπυριδούλα είναι, αγαπάει πολύ, τρελά λέει. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για τη Σπυριδούλα. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Τι έγινε σήμερα, πολύ αυτοκίνητο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όσοι ξέρετε τα νούμερα,

Ιωάννα, εσύ παίζεις έτσι τυχερά παιχνίδια? Πας, παίζεις? Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε? Πώς? 48 χρονών, ναι, πώς. Ας σε βγάλω στον έρωτα μου, να μου τα πεις. Όχι, καλά. Λοιπόν, να πας, άμα παίζεις, παίζεις τέτοια προπό και τέτοια. Θα πας σουμπιτό στο ένα πολύ τυχερό πρακτορείο, είναι. Είναι και χορηγός της εκπομπής. Μανοσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7. Κατερίνη, τώρα πού βρίσκεσαι, πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα? Ωραία. Άμα η Νόης 7. Κατερίνη. Πιο πέρα λίγο από το... το Σεραϊκό, πιο πέρα, πιο πάνω. Ναι, κατά εκεί περίπου, ναι. Εντάξει. Ναι, σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, αλλά βρήκα το τραγουδάκι σου, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Αλλά δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Μα θες βγαίνει στον αέρα. Εγώ ήθελα, θέλω να βγαίνετε στον αέρα. Αλλά άμα δεν θέλετε, τι, σιγά. Θες να, λοιπόν. Έγινε, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και όποτε έχεις χρόνο και διάθεση και μας ακούς. Και να μας ακούς δεν πειράζει. Να είσαι γερή εσύ μόνο και να τα άλλο. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Άντε, άντε, φτάσε εκεί. Να, βρει το, τώρα το βάζω τραγουδάκι σου. Μέσα από το κίνητο είσαι, έτσι. Να, να πω, καθημερινά. Εντάξει, οκ. Να είσαι καλά για σου. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Σε λίγο μην τηλεφωνείτε άλλο.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν τα εξής καταστήματα: Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδου Πολυξένεια. Η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Λοιπόν, ο επόμενος χορηγός είναι Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κοκελίδης. Ένα μαστίγιο στον Κυριακό. Έλα Κυριακό. Ένα μαστίγιο. Δώρο θα σου κάνω στη γιορτή σου. Καλησπέρα.
1: Από μένα και το γιο και την Τάνια, σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, ήρθα μεσημέρι, ξάπλωσα, μετά έκανα ντους. Δεν μπορούσα να πάω νωρίτερα. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι κάνεις? Καλά κάνεις.
1: Δεν κάνω σπίτι.
0: Ναι. Για χαρά.
1: Καλά.
0: Κυριακό, ξέρω πόσα χρόνια θα ζήσεις εσύ. 120 χρονών θα ζήσεις. Και ο Γιώργος θα ζήσει 130.
1: Θα ζήσεις με 150.
0: 130 ο Γιώργος και 120-25 εσύ.
1: 130 εσύ.
0: Φαντάσαι αυτά σε μια κυρία 107 χρονών πεθαίνει εδώ στην Κατερίνη.
1: Ναι, ναι. 117 έχει ζήσει μια γυναίκα.
0: Στο εξωτερικό λες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και εδώ στην Ελλάδα παλιά όμως είχε φτάσει ένας 120, όχι μια γυναίκα 120 χρονών.
0: Ξέρεις κάτι, θα σε πω ένα πράγμα. Ο παππούς μου και ναι. Πιστεύω το είχαν και άλλοι, όχι μόνο ο παππούς μου, αλλά και πιστεύω ο παππούς μου τώρα, πέθανε 98 χρονών. Από τι όμως? Από σπάσιμο ποδιού. Είχε μαύρα μαλλιά. Μαύρα μαλλιά.
1: Έτσι.
0: Μαύρα μαλλιά. Λοιπόν, χωρίστρα κανονικά, χωρίστρα. Πώς είναι 25 χρονών παιδί, χωρίστρα, ξέρω εγώ, 25 χρονών.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, όταν τον ήταν εκεί πέρα ένας φίλος μου, θυμάμαι, είχαν πάει να το βρούμε και το έπαθε πλάκα, σοκ. Θέλω να σου πω ότι οι γενιές αυτές ήταν πολύ δυνατές, ρε φίλε. Ναι. Πολύ δυνατές και είναι δηλαδή. Είναι δυνατές. Βάλε 7 κιλά γρασί να πιούμε τώρα.
1: Και λίγα είπε.
0: Δεν μου λες, έχεις τίποτα για καμφρούτο? Τι έχεις με αυτά?
1: Φράουλες, μόνο αυτά έχω.
0: Μόνο αυτά. Λοιπόν, να πούμε όσοι θέλουν φράουλες, πώς θα τις έχεις, αν επιτρέπετε?
1: 3 ευρώ.
0: 3 ευρώ.
1: Είναι μεγάλα κουπάκια, είναι σβορώνω. Φρέσκες πάντα.
0: Λοιπόν, φρέσκες. 3 ευρώ το κουπάκι. Όσοι ενδιαφέρεστε, δηλαδή μαγαζιά, επιχειρήσεις, σπίτια κτλ. Ένα τηλέφωνο θα κάνετε, θα το δώσουμε τώρα το τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο θα κάνετε. Ο Κυριάκος είναι εξαιρετικός άνθρωπος και επαγγελματίας και σωστός, ωραίος. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο θα κάνετε και θα πεις θέλω φρούτα, θέλω αυτά, θέλω εκείνα, θέλω. Θα σας φέρνει προς την πόρτα σας. Για πες το τηλέφωνο.
1: 6986.
0: Ναι.
1: 171.
0: Ναι.
1: 638.
0: Για πες ξανά ακόμη μια φορά το τηλέφωνο.
1: 6986.
0: Ναι.
1: 171.
0: Ναι.
1: 638.
0: Ωραία. Λοιπόν, θες κανένα τραγούδι?
1: Εγώ δεν πήρα για τα ούτε να... Όπως θες, άμα θες,
0: βάζει,
1: άμα θες,
0: δεν πειράζει. Για πες, ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Τώρα δείτε, βάλεις ό,τι θες, επιλογή σου.
0: Τι κάνεις, πώς τα πας?
1: Καλά, εντάξει.
0: Δουλεύω,
1: σπίτι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Και ο καιρός περνάει. Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αφού βάζει το πόδι, μια χαρά, τι να πάμε.
0: Κάνε το σταυρό σου, το σταυρό μας και είμαστε γεροί.
1: Αυτό
0: είμαστε
1: το κύριο του, αυτό είναι.
0: Αυτό, όλα.
1: Γιατί αυτά. Ο κόσμος όλο προβλήματα έχει υγεία.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι.
1: Να μην λέμε τίποτα. Δόξα Θεός και.
0: Έτσι. Να σε πω κάτι. Ο κόσμος θα καταλάβει όταν χτύπα ξύλο πάθει κάτι. Λοιπόν, από τη στιγμή που είσαι υγιέστατος, παράδειγμα, μέχρι στιγμής, πρώτα Θεός και εσύ και, είναι σαν να έχεις όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Τα οικονομικά προβλήματα πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πάντα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό που γεννήθηκα, θυμάμαι πάντα τους γονείς μου, τους διπλανούς μου, τους έτσι, πάντα λέγανε δεν φτάνουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. πάντα. Αλλά αυτό είναι, δεν είναι ότι το καλύτερο η κλάψα, ας πούμε. Η κλάψα δεν είναι καλό, ας πούμε. Το που πορεύεις έτσι, αυτό είναι.
1: Όχι, δεν λέμε οικονομικά, εμείς λέμε θέματα υγείας, είμαστε καλά.
0: Αυτά, άμα να είμαστε εκεί, εκεί να είμαστε, εκεί είναι το βασικό, να είμαστε γεροί και όλα θα πάνε και θα έρθουν.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι
1: καλά. Καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Γεια σου Κυριακό.
1: Για τα ξαναπούμε. Άντε, να είσαι καλά, Παύλε.
0: Κυριακό, 125 χρόνια θα ζήσεις.
1: Και λίγα είπες. 135.
0: Άντε, γεια, γεια.
1: Θα πάμε πολύ. Άντε, γεια.
0: Γεια, γεια. Κυριακός, εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Γιώργος, 130 χρονών, παράξενε ταξιδιώτη του το παρατσοκλητούνε. Και ο Κυριάκος είναι ο Σαραφίνος και εγώ Σαραφίνο. Εγώ και ο Κυριάκος Σαραφίνος. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μην τηλεφωνείτε άλλο, παιδιά. Τέλος το τηλέφωνο. Τέλος.

Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ραφαέλα που μας ακούει. Μας έστειλε το μήνυμα, το είδα τώρα. Γεια σου Ραφαέλα. Ραφαέλα που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Γεια σου Ραφαέλα μου. Παρακαλώ. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Πρέπει σε λίγο να κλείσουμε.

Γεια σου Σταυρούλα. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό ότι πάρα πολλά αυτοκίνητα τέτοια ώρα. Πολλούς χαιρετισμούς Σταυρούλα που μας ακούει. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε παιδιά άλλο, έτσι. Τέλος. Και αύριο θα είμαστε πρώτα Θεός, 8 η ώρα. Καλησπέρα και στον Κυριάκο εκεί πέρα. Γεια σου Κυριάκο. Γεια σου Σταυρούλα.

Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Καλή επιστροφή. Τώρα σχόλασες. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε. Ναι. Έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν πειράζει. Εξάλλου τώρα δεν παίζετε, δεν μου ζητά τραγούδια. Αύριο, 8. Όποτε έχεις χρόνο διάθεση, και αν δεν μας, και αν δεν μ' ακούς δεν πειράζει. Ναι, μην αγχώνεις. Δεν χρειάζεται. Περίμενε λίγο. Ένα τραγούδι που μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγουδάκι, αφιερωμένο. Μ' αρέσει ο Τσελέπης. Το Τσελέπη, ναι, αφού τα είχα συνεργασία εγώ με την εταιρεία Σαλόνικα. Και ξέρεις ποιο είναι το αυτό? Επειδή τότε η εταιρεία Σαλόνικα ήταν πολύ μικρή εταιρεία, δισκογραφική, μικρή εταιρεία ήταν, δεν είχε έτσι περιθώριο να ακουστούν οι τραγουδιστές. Έτσι. Ήταν πολύ οι τραγουδιστές και ήταν και ο Τσελέπης μέσα. Δεν μου είχαν την ευχαίρεια να ακουστούν όπως έχουν τώρα τα μέσα, κατάλαβες. Και ο κόσμος βλέπω ότι τον γουστάρει, ας πούμε, σαν φωνή. Τέλος πάντων, λοιπόν, κι εγώ, να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, έγινε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα, λέει βροχή μου. Καλά κάνει. Η βροχή τη χρειαζόμαστε, ρε παιδιά. Την βροχή. Αυτή τη βροχή, τη χαμηλή, την έτσι την ήσυχη, α πούμε, τη χρειαζόμαστε. Βασικά σε λίγο καιρό θα έχουμε θέμα με τα. Λοιπόν, θα έχουμε θέματα. Τράσπα. Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε που έστειλε το μήνυμα εκεί. Θα έχουμε θέματα. Για να δω λίγο το τραγούδι που ζητάσαμε. Λοιπόν, παιδιά, μην ζητάτε τραγούδια, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε, βάλουμε και κανένα ξένο. Τη βροχή τη χρειαζόμαστε. Κάτσε την ώρα αυτό το βεβούνια. Ναι, το βρήκαμε. Ωραία τραγούδια. Στανείς που έχω κάνει και χωρούσουμε, χωρώ μάλλον. Πολύ ωραία φωνή. Όσο περνάνε χρόνια, σπάει η φωνή, έτσι είναι αυτά.

0: θυμάσαι ότι σταμάταγα τα τρένα να περάσεις. Δεν θέλω να θυμάσαι ότι είχα μία
1: τρελαγόρη.
2: Πάμε, καλό βράδυ, αγόρι μου, να έχεις καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ, Γεωργάκη μου. Τα βάλω τα αργοντάκια σου, είδες.
2: Ωραίος ο Μάγκας.
1: Ο Παναγιώτης τι έγινε, παντρεύτηκε.
2: Τα αφιέρωσε στην κυρία Χαρά.
1: Ναι, το ακούστηκε, να, μας ακούει.
2: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Έγινε, ωραία.
2: Όλα τα ταγούρια τα τελευταία που τα βάζεις εσύ, αφιερωμένα στην κυρία Χαρά και στην Εύη στην Γερμανία.
1: Η Εύη παντρεύτηκε. Τα μάθησα νέα. Η Εύη παντρεύτηκε έναν βασιλιά της αυτής. Έγινε, τσάω ρε.
2: Άντε,
1: γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, παιδιά, το πήρατε χαμπάρι την πέραση ώρα και δεν πήραμε χαμπάρι. Λοιπόν, 3.49 δεν είμαστε εδώ για μετάλλια ρε φίλε. Δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε από κανέναν. Εμείς κάνουμε την εκπομπή γιατί μας αρέσει, γουστάρουμε την επικοινωνία με τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι όλη η ιστορία. Δεν θέλουμε ούτε μετάλλια, ούτε διακρίσεις, ούτε αυτά. Ό,τι είχαμε, ό,τι κάναμε, τα κάναμε. Πάει αυτά, τελείωσαν. Απλοί άνθρωποι, ταπεινοί άνθρωποι του Θεού και γουστάρουμε έτσι με τον κόσμο. Μιλάμε, κάνουμε λίγο χαβαλέ. Εντάξει, λίγο προχωρημένες απόψεις έχουμε καμιά φορά. Λίγο έτσι. Θέλει πιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Δεν χρειάζεται να πάμε. Είπαμε, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχνή, με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια.
0: Δεν θέλω να θυμάσαι ότι σταμάτα.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι, παιδιά, και κλείνουμε. Θα βάλουμε και ένα, δύο, τρία ξένα και θα κλείσουμε. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική, και τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τον 129 αυτό θα μείνουμε, που κάτι γράφει εκεί.

Καλή ξεκούραση στον 422. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν είσαι άντρας, γυναίκα, την έγραψες. Καλή επιστροφή, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Ο 318 μας θέλει την

0: 529 μας στέλνει την καλησπέρα του. Γεια σου φίλε.
1: Φίλε δεν ξέρω τι είσαι.
0: Γράψτε και ένα ονόμα, παιδιά. Κλείνουμε τώρα, έτσι, να ξέρετε.

129, ναι, έτσι είναι στη ζωή, έτσι. Πάντα ο κόσμος ζητάει τραγούδια που άκουγε στην εφηβεία του. Είτε είναι πιο μικρός, είτε πιο μεγάλος, είτε πάντα, δηλαδή, πάντα ζητάς, ας πούμε, κάποια τραγούδια της χαμένης εφηβείας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα κάποια τραγούδια δικά μου, έτσι ξένα. Αλμπάνο, Ρωμίνα Πάουερ. Ακούσουμε ένα ξένο τραγουδάκι και θα κλείσουμε.

είχα μια τέτοια εκπομπή. Ο 318 στο μήνυμα του. Ναι, είχα μια τέτοια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Από τις 6 ώρα ξεκινούσε. 6 ώρα, θυμάμαι καλά, 6 ώρα. Και τελείωνε στις 10. Λοιπόν, ή 6-9, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, και έπαιζα. Εντάξει, μου λέει ο διοκτήτης του σταθμού τώρα, μου λέει: Παύλο, κάνε κουμάντο, βάλε ό,τι θες, ξέρω εγώ. Και εγώ στόκευσα ή μου ήρθε στο μυαλό να κάνω τέτοια τραγούδια να παίξω. Δεκαετία 60, ξέρω εγώ, Φρανκ Σινάτρα, Πολ Άνκα, γαλλικά, ιταλικά τραγούδια κτλ. Και στην αρχή όταν το έκανα, όταν ξεκίνησα, φυσικά δεν είχε τηλέφωνο, ποιος, κανένας δεν έπαιρνε τηλέφωνο στην αρχή. Μετά σιγά σιγά κουτσου, μετά έγινε χαμός. Και όταν λέμε χαμός, δηλαδή, αλλά τραγουδάρες είναι αυτά, είναι ωραία τραγούδια. Αυτά είναι πρωινά τραγούδια, αλλά είναι, εντάξει, είναι για αστικές πόλεις, δηλαδή, σταθμιά. Αυτό το τραγούδι είναι για αστική πόλη. Όταν είσαι στην περιφέρεια, αυτά τα τραγούδια δεν νομίζω ότι πιάνουν άλλα τραγούδια.

Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Πάμε να ακούσουμε στα γρήγορα και αυτό. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Crazy Love, τρελή αγάπη, από τον Πολ Άνκα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Αυτό πρέπει να είναι στη δεκαετία του 50, 60.

0: Τι κάνεις?
1: Το θυμήθηκα εδώ κάτι, θέλω να βάλω εδώ.
0: Τι κάνεις, τι έκπληξη είναι αυτή, στον αέρα σε έχω. Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε τώρα.
1: 7 κιλά.
0: Καφέ.
1: Παναγιά.
0: Τι κάνεις, τι λέει, στον αέρα σε έχω. Σ' αρέσουν τα τραγούδια, αυτά τα τραγούδια ξένα, σ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Ωραία τραγούδια. Ναι.
1: Τέτοια ακούγαμε.
0: Τέτοια ακούγαμε κάποτε. Καλά, καλά, εσύ μικρή είσαι ακόμα. Εμείς είμαστε αρχαίοι. Εσύ είσαι μικρό κορίτσι ακόμα. Τι κάνεις, πώς θα πας? Πώς θα πας? Σε βάλω μερικά ξένα να θυμηθείς κάποιες ωραίες εποχές.
1: Βάλει και τζαζ.
0: Τι?
1: Τζαζ.
0: Τζαζ. Σ' αρέσει η τζαζ μουσική?
1: Ναι.
0: Ας την πλάκα. Τα βάλω. Έτσι,
1: όλα
0: στις
1: τα λεφτά είναι.
0: Ναι, ωραία, ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε βάλουμε.
1: Βάζω και ακούω και στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αύριο θα κάνει ο Βασίλης, ο φίλος μας, το πρωί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χαμός. Ωραία τραγούδια βάζεις.
1: Τι ώρα?
0: Το πρωί, από τις 8 η ώρα. 8 μέχρι τις... και το μεσημέρι και το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω τώρα κάποια τραγούδια.
1: Θα βάλω να ακούσω.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω κάποια τραγούδια τώρα να ακούσεις.
1: Ναι, θέλετε μέρια ύπνο.
0: Άντε, για ύπνο, φιλιά. Γεια σου, Κυριακή, Αλάνη. Γεια σου.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Άντε, τσαπίνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, Κυριακή, αγαπημένη φίλη. Λοιπόν, αγαπημένη φίλη, γεια σου, Κυριακή, την αγάπη μου. Λοιπόν, κάτσε να το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, είναι από τον Νίλ Σαντάκα το «Ο Κάρολ». Γεια σου, Κυριακή. Ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές. Κάρολ. Γεια σου, Κυριακή. Αλάνη.

είπαμε, 3-18 ήταν, είχα μια τέτοια εκπομπή. Εγώ πέρασα από πολλά στάδια της μουσικής. Ό,τι θες, όλα τα τραγούδια έχω περάσει. Όλα τα τραγούδια. Ξένα, ελληνικά, σύγχρονα, παλιά, λαϊκά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα τα τραγούδια τα έχω περάσει. Και είχα μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη από έναν πολύ μεγάλο σταθμό, τώρα δεν χρειάζεται να το πω. Και ήταν 6 με 9. Ναι, φυσικά πληρωνόμασταν, τζαμπό ήταν. 6 με 10, συγγνώμη, 6 με 10. Και Θεσσαλονίκη μιλάω, για Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι. Λοιπόν, και ο σταθμός αυτός ήταν 24ωρο βάσεως, δεν έκλεινε ποτέ. Πάντα υπήρχαν αλλαγές. Και είχα αναλάβει αυτή την ζώνη και εκεί έπαιζα αυτά τα τραγούδια. Στην αρχή όταν την έκανα δεν είχε. Εντάξει, ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη ξυπνάνε νωρίς, 6 ώρα, 5.30, 6, για να το τύπη έχει εκεί. Τώρα κάπως η κίνηση έχει φύγει με το μετρό και τα λοιπά, κάπως, εντάξει, παλεύει τη δουλειά. Λοιπόν, και μεγάλη πόλη, καταλαβαίνεις τώρα, και στην Αθήνα, μα είσαι, ο πανικός γίνεται και στην Αθήνα, ξυπνάνε από τις 4 ώρα εκεί. Τέλος πάντων, και έπαιζε αυτά τα τραγούδια και ήταν πολύ ωραία. Στην αρχή δεν είχε τηλέφωνο, μετά χαμός, πανικός.

Ένα άλλο τραγούδι ήταν, θυμάμαι πιτσερικάς, εγώ πολύ πιτσερική μου τότε, και αυτό το τραγούδι μου, τότε αυτό το τραγούδι ήταν top, Tom Jones, στα, τότε υπήρχαν, πώς ήταν αυτά τα, τσουμπόξ που λένε, αυτά που βάζετε, το βάζαμε ένα φράγκο, δύο, πιτσερίκος εγώ, τάκα έβαζα ένα φράγκο από αυτά τα τραγούδια. Είχε αυτόν, τον Tom Jones, το ηλεκτρόφωνο αυτό ρε παιδί μου. Είχε αυτό μέσα στο δεσκάκι, είχε το Sunny τους, από τους Bonnie M, είχε πολλά τραγούδια. Για ακούω λίγο αυτό, το Adji είχε, Rolling Stones, Tom Jones, και αυτό

αυτό τι επιτυχία έχει γίνει το 1978-79. Το... τότε που ήμασταν τα παιδιά με τα παιδιά της Καλαμαριάς, το είχα σαν σήμα αυτό. Πολύ μ' άρεσε αυτό το τραγούδι.

Γεια σου Κυριακέ. Γεια σου Γιάννα. Λοιπόν, γεια σου Γιάννα. Λοιπόν, Blue Hotel. Πάρε και αυτό. Αυτό είναι μεταγενέστερο βέβαια. Γεια σου Ντίνα και γεια σου Διονύση.

Γεια σου Χρήστο, επιστρέφεις. Άντε καλή ξεκούραση. Και εμείς τώρα κλείνουμε. Blue Hotel. Γεια σου Κυριακή. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο, κλείνουμε σε λίγο. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Άρε φίλε, αυτό είναι τραγουδάρα. Αυτό το θυμάμαι ήταν καλοκαιρινό. Αυτό είναι μετά το 80 και 84-85. Τόσο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τελευταίες στροφές. Παιδιά κλείνουμε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σας στέλνουμε μια γλυκιά καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα με το καλό. Αρκετά παιδιά εδώ το διάβασα. Γεια σου 529. Καλή επιστροφή. Τι έγινε τώρα. Διάβασα.
1: I don't remember much at all.
0: Γεια σου Στράτο. Από μεν. Είπαμε κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα είπαμε αυτά. Γεια σου Φάνη.
1: Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain.
0: Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Γεια σου Κυριακή. Να είσαι καλά Κυριακή. Λοιπόν, αυτό το διάβασα, το μήνυμα αυτό. Ο 318 με ρωτάει τι διαφορά υπάρχει στη Θεσσαλονίκη με Κατερίνη στους σταθμούς. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Εντάξει. Υπάρχει διαφορά στις διαφημίσεις, έτσι. Που τιμές δηλαδή. Μετά εντάξει, το budget είναι πιο μεγάλο. Το budget. Το σταθμόν εκεί. Όχι 100%, αλλά ένα κλικ παραπάνω, ας πούμε. Μια ιδέα. Εντάξει, και εδώ μια χαρά είναι. Και εδώ μια χαρά, και εδώ και εδώ η σταθμή μια χαρά είναι. Καλή είναι. Πολύ καλή. Λοιπόν, μια χαρά είναι όλα. Λοιπόν, αυτά. Μην κάνετε τέτοιες ερωτήσεις και με φέρετε και σε δυσκολίες. Τι να πω, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το διάβασα. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, χορηγία της εκπομπής να πούμε λίγο. Ήταν το Super Market Astro στη Νέα Εφεσού του Κώστα του Δημόκλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. Μετά τις 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής μας είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Μάνου Σαρίδου Πολυξένη, η Νόη Σεφτά Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το ασφαλιστικό γραφείο Κουκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμινα Σονίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη, My Max Pet Shop, Λάμινα Σονίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίντ. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό.

στο Κομμάτι Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είπαμε όλοι, είναι μια χαρά. Ο 129 μου λέει μπορείς να βάλεις το, να μου βρεις το Λεφρίκ από το ΣΥΚ. Ναι, να το βάλω, τελευταίο. Και κλείσαμε. Δεν το κατάλαβα αυτό που έστειλες. Τέσσερα. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Μην μας στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sweet. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το Γιώργο το είδα. Sweet. Ήταν εκπομπή «Πες το και έγινε». Και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις, στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Ή παλιότερα Παύλος Σουηδός, 1979, τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο Συμβασιούχος. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε με το χώσιο ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Από τότε τα πούλησα όλα και μετά εκπομπές Θεσσαλονίκη σε πεντακομματικούς σταθμούς, Θεσσαλονίκη,

419 με ρωτάει για τον Twenty. Ναι, ήταν φίλος μου Twenty, ο Φάνης. Αν φίλος μου. Ήταν πιο μεγάλος από μένα, τον φίλος μου. Και ο Σούλης Ανάζαρτ και ο Μαντρέκ, ο Βασίλης Μαντρέκ από την Καλαμαριά, ο Τζένερα, ο Λοσάτη ήταν αυτοί. Λοιπόν, ο Όλιβερ, ο Τίφανης ο Βασίλης που κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου, ο Γιώτης του Μαλαχρινού Αγόρι, η Δήμητρα κτλ. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στο Μάνος, 8 η ώρα. Με του Σουίτ, παιδιά, σας αφήνω. Γεια σα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.